0: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.
1: Μάτια.

0: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
1: Αγάπη μου!
2: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
1: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
2: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
4: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
3: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.
2: Στα χρόνια.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε. Κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος, σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
3: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά, από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
4: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
5: Ράδιο Μάνος, 103,4.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
3: λαχανικά,
2: ντοματίνια.
4: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
4: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
2: Τηλέφωνο 6947-080-188.
4: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
5: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
6: Λευκό, σατινέ, μήπως οικολογικό.
7: Χρώματα και είδη υπάρχουν πολλά. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας, μόνο ένας. Αφού καταλήξετε στο χρώμα, ελάτε εδώ. Γιατί εδώ θα βρείτε και τα χρώματα και το συνεργείο.
6: Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας.
7: Χρώματα, διακοσμητικά χρώματα, γυψοσανίδες, μονωτικά, εργαλεία και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Ποιότητα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Νικολάου Πλαστήρα 8, στον Εγγλέζικο. Τηλέφωνο 27 885. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας και στο χώρο σας.
8: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
9: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Αγάπη μου!
1: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες τα χαλιά για καθάρισμα!
0: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
1: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
1: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
2: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας, στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
3: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19η Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
3: Λένε ότι στην Ελλάδα τίποτα δεν κινείται. Κι όμως υπάρχει μια ελληνική εταιρεία που εδώ και 30 χρόνια δεν έχει σταματήσει να κινεί τα πάντα παντού.
4: ACS τα πάντα παντού.
3: ACS. Με 30 χρόνια εμπειρία στον τομέα των ταχυμεταφορών, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS. Τα πάντα παντού.
2: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
5: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
1: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
2: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
3: λαχανικά,
2: ντοματίνια.
1: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
1: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορώνου.
2: Τηλέφωνο 6947 080 188.
1: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997 053 919.
5: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
6: Αγάπη μου!
7: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα?
6: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική Εφέσου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
7: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
1: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
8: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
1: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
9: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Λευκό, σατινέ, μήπως οικολογικό. Χρώματα και είδη υπάρχουν πολλά. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας, μόνο ένας. Αφού καταλήξετε στο χρώμα, ελάτε εδώ. Γιατί εδώ θα βρείτε και τα χρώματα και το συνεργείο. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Χρώματα, διακοσμητικά χρώματα, γυψοσανίδες, μονωτικά, εργαλεία και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Ποιότητα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Νικολάου Πλαστήρα 8, στον Εγγλέζικο. Τηλέφωνο 27 885. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας και στο χώρο σας.
2: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
3: Ελάτε, ερχόμαστε!
4: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
2: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
3: Αγάπη μου!
4: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα Χαλιά για καθάρισμα.
3: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική ΕΦΕ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
4: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
5: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
6: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
5: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510-47999.
7: Σπέβδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Στήλ. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Στήλ είναι πλέον διαθέσιμα από 179 ευρώ.
8: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Στήλ, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Στήλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
9: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
7: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές Gazon Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
9: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
7: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
8: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Στήλ, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Στήλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
10: Καλά, αντερχόμαστε!
11: Ράδιο Μάνος 103,4.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χέρια που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
2: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
3: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
4: Ραδιομάνος 103,4.

0: στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορώνου.
1: Τηλέφωνο 6947-080-188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Steel για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες Steel που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα Steel που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
5: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
6: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
7: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά, από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
8: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
9: Καλά, αντερχόμαστε!
10: Ράδιο Μάνος, 103,4.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος, σέρβις, ανταλλακτικά, Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
3: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
4: Λευκό, σατινέ, μήπως οικολογικό. Χρώματα και είδη υπάρχουν πολλά. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας, μόνο ένας. Αφού καταλήξετε στο χρώμα, ελάτε εδώ. Γιατί εδώ θα βρείτε και τα χρώματα και το συνεργείο. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Χρώματα, διακοσμητικά χρώματα, γυψοσανίδες, μονωτικά, εργαλεία και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Ποιότητα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Νικολάου Πλαστήρα 8, στον Εγγλέζικο. Τηλέφωνο 27-885. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας και στο χώρο σας.
5: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
6: Καλά, αντερχόμαστε.
7: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
1: Αγάπη μου!
2: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
1: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
2: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
4: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
3: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
5: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
6: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
7: λαχανικά,
6: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
6: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο 2ο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
6: Τηλέφωνο 6947 080 188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
8: Καλά, αντερχόμαστε.
3: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι μία. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χέρια που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
3: Καλά, αντερχόμαστε.
4: Ράδιο Μάνος 103,4.

Κανένας άλλος όμως όχι εγώ. Μόνος μου στέκομαι σε ένα τοίχο μιλώ. Με λένε τρελό και αν αντέχω για σένα, για σένα ζω. Θα γράφω μέχρι ο τοίχος να πέσει και μέσα να δω. Η σιωπή σου μοναξιά μου και

0: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
1: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος, 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
3: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
4: Λένε ότι στην Ελλάδα τίποτα δεν κινείται. Κι όμως υπάρχει μια ελληνική εταιρεία που εδώ και 30 χρόνια δεν έχει σταματήσει να κινεί τα πάντα παντού.
5: ACS τα πάντα παντού.
4: ACS. Με 30 χρόνια εμπειρία στον τομέα των ταχυμεταφορών, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS. Τα πάντα, παντού.
6: Ερχόμαστε.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.

Πάνω κατέβα και στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανής θεός μου, είσαι μόνο εσύ.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτηρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
3: Αγάπη μου!
4: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
3: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
4: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
5: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
6: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
5: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510-47-999.
7: Λευκό. Σατινέ. Μήπως οικολογικό.
8: Χρώματα και είδη υπάρχουν πολλά. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας, μόνο ένας. Αφού καταλήξετε στο χρώμα, ελάτε εδώ. Γιατί εδώ θα βρείτε και τα χρώματα και το συνεργείο.
7: Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας.
8: Χρώματα, διακοσμητικά χρώματα, γυψοσανίδες, μονοτικά, εργαλεία και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Ποιότητα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Νικολάου Πλαστήρα 8, στον Εγγλέζικο. Τηλέφωνο 27-885. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας και στο χώρο σας.
5: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
9: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας. Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
10: λαχανικά,
9: ντοματίνια.
5: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
9: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
5: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορώνου.
9: Τηλέφωνο 6947 080 188.
5: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
11: Καλά, αντερχόμαστε.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: ψέματα. Ράδιο Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.
1: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
2: Καλά, αντερχόμαστε.
0: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 3. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
1: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
2: Αγάπη μου!
3: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
2: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
3: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
4: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
5: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
4: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
0: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών, ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
6: Καλά, ερχόμαστε.
7: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.

0: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
1: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές Gazon Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
0: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
1: Τελικά Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
3: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά, Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Λευκό, σατινέ, μήπως οικολογικό. Χρώματα και είδη υπάρχουν πολλά. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας, μόνο ένας. Αφού καταλήξετε στο χρώμα, ελάτε εδώ. Γιατί εδώ θα βρείτε και τα χρώματα και το συνεργείο. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Χρώματα, διακοσμητικά χρώματα, γυψοσανίδες, μονωτικά, εργαλεία και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Ποιότητα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Νικολάου Πλαστήρα 8, στον Εγγλέζικο. Τηλέφωνο 27 885. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας και στο χώρο σας.
2: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
3: Αγάπη μου!
4: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
3: Όχι αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
4: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
5: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
6: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
5: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510-47999.
7: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
8: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
9: λαχανικά,
8: ντοματίνια.
10: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
8: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
10: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
8: Τηλέφωνο 6947-080-188.
10: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
11: Καλά, αντερχόμαστε.
10: Ράδιο Μάνος 103,4.

η αναπνοή. Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Καλά, αντερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
2: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
3: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στην Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
5: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ. Φορέματα από 15 ευρώ. Μπουφάν από 30 ευρώ. Καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
6: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
7: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510 35558 και κινητό 6974 827 388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
8: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
9: Καλά, αντερχόμαστε.
10: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Αγάπη μου!
1: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
0: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
1: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
1: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
2: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
3: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: είναι 6.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτηρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
3: Σπέβδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel είναι πλέον διαθέσιμα από 179 ευρώ.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
5: Λευκό, σατινέ, μήπως οικολογικό. Χρώματα και είδη υπάρχουν πολλά. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας, μόνο ένας. Αφού καταλήξετε στο χρώμα, ελάτε εδώ. Γιατί εδώ θα βρείτε και τα χρώματα και το συνεργείο. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Χρώματα, διακοσμητικά χρώματα, γυψοσανίδες, μονοτικά, εργαλεία και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Ποιότητα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Νικολάου Πλαστήρα 8, στον Εγγλέζικο. Τηλέφωνο 27 885. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας και στο χώρο σας.
6: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
7: Καλά, αντερχόμαστε.
8: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
1: λαχανικά,
0: ντοματίνια.
2: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
0: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
2: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
0: Τηλέφωνο 6947 080 188.
2: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε. Κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
3: Λένε ότι στην Ελλάδα τίποτα δεν κινείται. Κι όμως υπάρχει μια ελληνική εταιρεία που εδώ και 30 χρόνια δεν έχει σταματήσει να κινεί τα πάντα παντού.
4: ACS τα πάντα παντού.
3: ACS. Με 30 χρόνια εμπειρία στον τομέα των ταχυμεταφορών, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS. Τα πάντα παντού.
5: Ραδιομάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
2: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας. Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
3: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντερνά. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
1: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
4: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα. Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χέρια που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
5: Καλά, αντερχόμαστε.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
1: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
2: Αγάπη μου!
3: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
2: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
3: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
4: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
5: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
4: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
6: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Steel για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες Steel που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα τα στυλ που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων στυλ.
7: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της στυλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
8: Καλά, αντερχόμαστε.
9: Ράδιο Μάνος 103,4.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

τη στιγμή έχουμε 25 βαθμούς Κελσίου με ποσοστά υγρασίας 72%. Καλησπέρα φίλοι και φίλες. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Πες το και έγινε» με τον Παύλο Βασιλείου στο μικρόφωνο.

Τα χρόνια μας πολλά στην καλή μας φίλη την Ελένη, που μας ακούει καθοδόν με το αμάξι της, σήμερα γενέθλια. Γεια σου Ελένη, πολύχρονη και καλότυχη στη ζωή σου. Καλησπέρα και βέβαια και στην Ελένη και στην παρέα της εκεί, χαιρετισμούς.

Λοιπόν, να ρίξουμε μία ματιά στους χορηγούς. Μέγας χορηγός και υποστηριχτές της εκπομπής είναι το σούπερ μάρκετ Άστρο στην Έφεσο του Κώστα του Δημόγλου. Κυριακές απόγευμα ανοιχτά. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι το, το τυχερό πρακτορείο ΟΠΑΠ Μανουσαρίδου Πολυξένη. Η Νόης 7, Κατερίνη υπεύθυνος, Σταύρος Τσίγας. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι το τυχερό πρακτορείο ΟΠΑΠ Μανουσαρίδου Πολυξένη. Η Νόης 7, Κατερίνη υπεύθυνος, Σταύρος Τσίγας. Η νούμερο 1 ζωοτροφές, My Max Pet Shop, Λάμιο Σονίδη 9. Η νούμερο 1 ζωοτροφές στην Πιερία και όχι μόνο, My Max Pet Shop, Λάμιο Σονίδη 9. Το ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης, το ασφαλιστικό γραφείο της καρδιάς μας, Λάμιο Σονίδη 11, Κατερίνια. Το Σεραϊκό, μέγας χορηγός και υποστηρικτής για σου Παναγιώτη. Σεραϊκό στην Κατερίνη. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο, παλιά σε εθνική οδού Κατερίνη Θεσσαλονίκη, δίπλα στο Λίρ. Από τις 11 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα. Υπεύθυνη Γεωργία Κιόρνο, το Ρόναλτ είναι σεφ και φτιάχνει

0: δώσει.
1: Λοιπόν, για το φίλο μας τον Αργύρη, καλησπέρα. Στη δουλειά που μας ακούει ο Αργύρης, ο φίλος μας, Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Τα τηλέφωνα, όσοι τα ξέρετε, όσοι τα γνωρίζετε, μπορείτε να μας τηλεφωνείτε. Όσοι ξέρετε τα νούμερα, παρακαλώ. Για τον Αργύρη αφιερωμένο. Τα τηλέφωνα ισχύουν για αυτούς που τα ξέρουν μόνο.

0: Τώρα είστε στη δουλειά, δουλειά είστε.
1: Οκ, okay, το ακούσουμε τώρα. Έγινε. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Δεν πειράζει, δεν πειράζει, για να μην βγαίνει δεν έχω θέμα. Λοιπόν, έγινε. Να είσαι καλά, γεια σου. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο τραγούδι για τη Σταυρούλα που το ζήτησε. Πάμε να το ακούσουμε το τραγουδάκι σου. Γεια σου.

Λοιπόν, το τραγούδι είναι αφιερωμένο για τη φίλη μας την ώρα. Αυτό πρέπει να είναι. Ναι. Κάτσε να το βρούμε πιο καλά. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Για τη φίλη μας την ώρα που είναι στη δουλειά της και μας ακούει εκεί.

0: Έλα κύριε Γιώργο, καλησπέρα.
1: Παύλη,
0: καλησπέρα.
1: Είμαστε τι... στον αέρα, θα βγούμε στον αέρα, τι γίνεται.
0: Στον αέρα, στον αέρα είσαι, στον αέρα.
1: Στον αέρα είμαστε.
0: Ναι, ναι, πες.
1: Να ρε, και ναι, τραγουδά, βρίσκεις και καρακάνο τραγούδι.
0: Τι?
1: Από τους νέους, λέω, μετά τις γενιές τις δικές. Και πιο κάτω εδώ. Της δικιάς γενιά είναι αυτός, λίγο πιο εδώ.
0: Ναι.
1: Βρίσκεις καλούς τραγουδιστές, κάποιοι, όχι πολύ, κανέναν.
0: Ναι. Δεν σ' αρέσουν αυτά, τραγούδια.
1: Αυτό τώρα, στα μάτια σου βλέπω τον ήλιο, πως λέει, το ναι. Πρωί, καλό, δεν είναι.
0: Όλα καλά είναι, αφού τα ζητάνε οι ακροατές, όλα καλά είναι.
1: Ναι, θέλω να σου πω. Παύλε,
0: έλα, πες,
1: κύριο που θέλω να μιλήσω είναι για σένα, ρε.
0: Τι.
1: Λοιπόν, δεν πίστευα ότι έχεις τόσο μεγάλη καρδιά, ρε, να χωράνε όλοι οι Έλληνες στην καρδιά, δεν μπορώ να κάνω, και τα νησιά μαζί. Τόσο έτσι είσαι ανοιχτός χαρακτήρας και καλός. Για, και πιστεύω δηλαδή ότι αν συνεχίσουν τα αγώνια στην εκπομπή να πιάσει και το 2200 και να γίνει δεύτερος τέλος καθατήρες.
0: Δεν ξέρω.
1: Στις εκπομπές σου, όχι στα τραγούδια.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Να μην μπερδεύω με τα πράγματα.
0: Ναι, ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Να είσαι καλά, Γιώργο.
1: Λοιπόν, έτσι πιστεύω εγώ τώρα να πέσω έξω. Ναι. Δεν ξέρω.
0: Όχι, κοίταξε να σου πω κάτι. Είναι γεγονός ότι από μικρό παιδί που κάνω εκπομπές είχα μια καλή επαφή με τους ανθρώπους.
1: Συμπαθάει ο κόσμος.
0: Ναι, μπράβο.
1: Τους κερδίζεις. Τους κερδίζεις όλους.
0: Είχα μια καλή επαφή. Μια καλή επαφή με τους ανθρώπους.
1: Έτσι πιστεύω εγώ. Κοίτα την αλήθεια, δεν τη φοβάμαι. Την μιλάω. Δεν κρύβομαι πίσω από την αλήθεια.
0: Από μικρό παιδί είχα μια καλή επαφή με τους ανθρώπους σε σημείο υπερβολικό κιόλας καμιά φορά.
1: Γι' αυτό. Άρα δεν έπεισα έξω. Λοιπόν, Παυλάρα, θα βάλεις. Υπάρχουν και καλά παιδιά.
0: Καζατζίδης.
1: Τέτοια, την δίκη μου σχολείου, το χάρτινο φεγγάρι.
0: Okay.
1: Αύριο είναι τα γιο Κωνσταντίνου και αυτός που έφυγε στη Μελβούρνη και είναι ακόμα στη Μελβούρνη 58 χρόνια. Τον λέω Κωνσταντίνο και Κώστα δεν το είπα καμιά φορά, τι να τον έλεγα.
0: Δεν μου λες, ποιος τραγουδάει το φεγγάρι που θύμισα μου λίγο, κόλλησε το
1: μυαλό. Δίκη μου σχολείο, ρε.
0: Ο σχολείο, ναι, okay.
1: Έγινε. Το χάρτινο φεγγάρι.
0: Έγινε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ Γιώργο. Ναι, να είσαι καλά για τα καλά σου λόγια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Τι κάνεις?
2: Καλή Τετάρτη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλά λέμε.
0: Ναι, να είμαστε καλά, γεροί. Αυτό παρακαλώ με το Θεό.
2: Καλησπέρα σε όλο το ακροατήριο του Ράδιο Μάνος που ακούμε.
0: Ναι.
2: Πάμε να θέσουμε ένα τραγουδάκι να βάρεις.
0: Ναι.
2: Το Σταύρο Ποτιάδη, το άκου να δεις.
0: Το άκου να δεις, okay. Μετά από αυτό, μετά από δύο τραγούδια το ακούς. Έτσι.
2: Εντάξει, ναι.
0: Okay. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Εντάξει. Όχι, μετά από ένα τραγούδι το ακούς. Το άκου να δεις. Μετά από ένα τραγούδι, εντάξει.
2: Okay. Είναι
0: τσαν. Γεια σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον Γιώργο και τα καλά του λόγια. Να είναι καλά. Ευχαριστώ.

0: Έλα, πες μου να βάλω τραγούδι την αρχή, πες.
1: Γεια σας, αγόρι μου. Δεν ακούω, Παύλε.
0: Έλα, μ' ακούς τώρα.
1: Τώρα σ' ακούω, τι κάνεις.
0: Παντρεύουμε.
1: Πάντα καλά να είσαι καιρό να δω. Όχι, καλά πάντα... τα κύριος Γιώργος. Δεν... Είσαι κορυφή, είσαι κορυφή.
0: Τίποτα δεν είμαι. Λοιπόν, παντρεύουμε.
1: Είσαι κορυφή. Δύο τραγουδάκια.
0: Μη λέτε για πράγματα στον αέρα. Α, στην κορυφή, κορυφή είναι μόνο Θεός ψηλά. Εμείς είμαστε τίποτα.
1: Ναι, ακόμα, εντάξει, εσύ επικοινωνεί με τον κόσμο, κάνεις, δηλαδή είσαι ευχάριστος άνθρωπος, κατάλαβες.
0: Εντάξει, αυτό πρέπει να το έχεις τώρα, όμως το δίνει ο Θεός. Ναι,
1: ακριβώς.
0: Αυτό, αυτό δεν φτιάχνεται αυτό.
1: Δηλαδή είσαι σε συμπαθή ο άνθρωπος και να μην σε ξέρεις σε συμπαθή, κατάλαβες.
0: Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια, μισθός.
1: Και θέλω δύο τραγούδια του Στήλου Καρατζίδη και τα αφιερώνω στον Παναγιώτη, στον Σκολάρη Κακηδική, στον κύριο Στέλιο.
0: Ναι.
1: Στον κύριο Στέλιο.
0: Ναι.
1: Στον κύριο Γιώργο τώρα που πήρε. Και στην κυρία Χαρά. Και σε όλο το επιτελείο του Ράδιο Μάνος.
0: Και στην Καλυψό που μας πήρε τηλέφωνο.
1: Και στην Καλυψό.
0: Και στην κυρία Βάσο από τα ΚΤΕΛ. Βάσο.
1: Και στην κυρία Βάσο από τα ΚΤΕΛ.
0: Μπράβο. Έγινε τρελόγο.
1: Πάσε καλά, καλή εκπομπή.
0: Σε ευχαριστώ, ευχαριστώ για τα καλά σου
1: και
0: λόγια.
1: Και τον Παναγιώτη στο σχολάκι, Κακηδική.
0: Για τα καλά σου λόγια, μισθό σου θα είναι 5 εκατομμύρια ευρώ.
1: Να κάνε, αγόρι. Πάσε καλά, μόνο που το έπαιρνε. Φαντάζομαι
0: ότι είναι μια καλή εκπομπή. Σε ευχαριστώ πολύ, σε ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια, καλή εκπομπή, αδερφέ.
0: Γεια σου, γεια σου. Ευχαριστώ. Κάπελα, βάλε 700 κιλά κρασί.

Λοιπόν, για τον καλό μας φίλο τον κύριο Γιώργο, να είναι καλά, τον ευχαριστώ πολύ. Το επόμενο τραγούδι είναι για την Καλυψό. Το τραγούδι άκου να δεις και μετά θα ακούσουμε το τραγούδι του κύριου Γιώργου. Τα τηλέφωνα, όσοι τα ξέρετε, όσοι τα γνωρίζετε, μπορείτε να τηλεφωνείτε.

0: είσαι στον αέρα. Τερλέγκας, ο φίλος μας, μισό λεπτό λίγο, ο φίλος μας ο Τερλέγκας αφιερώνει ένα τραγούδι για τα παιδιά του Ράδιο Μάνος και στο Ράδιο Μάνος. Λοιπόν, έλα, σ' ακούω.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά είσαι?
0: Όλα καλά, δόξα τω Θεώ.
1: Καλή εκπομπή, καλή εκπομπή.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
1: Μας βάλεσε ένα έντεκτο τραγούδι με τον Πουλόπουλο, με τον Γιάννη Πουλόπουλο.
0: Ω, φίλος
1: μου. Από έρωτα πεθαίνουν τα κλαδιά.
0: Ωραίο τραγούδι. Σήμερα, έχει γίνει μια αλλαγή, δεν ξέρω πού οφείλεται αυτό.
1: Δηλαδή
0: παίρνουν πολλές γυναίκες στο ξεκίνημα της εκπομπής. Πάρα πολλές γυναίκες. Έχω πάρα πολλά. Γιατί ο Μάνος είναι κυρίως άντρες, ξέρω, μέχρι τώρα.
1: Ναι, κοίταξε, γυναίκες υπάρχουν γύρω μας στήλα, αντιά τα μονάχα αυτά είναι λίγα, φίλε μου.
0: Όχι, είναι ευχάριστο, είναι ευχάριστο να ακούνε και άντρες και γυναίκες.
1: Εννοείται.
0: Γι' αυτό βάλε 400 κιλά κρασί για εκείνη την ψηλή.
1: Βάλε και 5 κιλά αρνάκι, 5 κατσικάκι και 2 κιλά κοκορέτσι από λιβαδιά. Από λιβαδιά, μόνο από λιβαδιά.
0: Σ' αρέσει, ε.
1: Κάτσε καλά.
0: Έβαγες καλά και στη λιβαδιά έβαγες καλά.
1: Τι ήταν η κυραγή, τι ήταν η κυραγή.
0: Τελικά να πάμε μια μέρα.
1: Είμαστε μια ζωή, ρε.
0: Ακούς, να πάμε μια μέρα και στη λιβαδιά αποκλειστικά για κοκορέτσι, για τέτοια πράγματα.
1: Ήταν γύρω, τι αρνάκι, ούγο, έτσι, φρόρε, φίλο μου.
0: Ναι, ναι.
1: Άντε, καλή εκπομπή, ε.
0: Ευχαριστώ, ρε, να είσαι καλά. Γεια σου, γεια σου. Γεια σου, γεια. Ο απίθανος, ένα φιλαράκι καλό. Φιλαράκι. Κολλητός. Κολλητός φίλος. Λοιπόν, ο απίθανος. Λοιπόν, για το φίλο μας τον Τερλέγκα που αφιερώνει στο Μαράκι, στον, κάτσε να το θυμηθώ, στο Γιάννη τον Υδροχό, στον άλλο είπαμε, τον Άγγελο τον Πυραλή, σε όλα τα παιδιά από τον Τερλέγκα για το Ράδιο Μάνος. Έλα Τερλέγκα. Και αφιερωμένο και για τον κύριο Γιώργο.

0: Λοιπόν, έχουμε τη Δήμη στη γραμμή. Γεια σου, Δήμη.
1: Γεια σου, Παύλο.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά είμαι, εσύ?
0: Καλά. Μας ακούει και ο φίλος μας ο Χάρης, ο Απίθανος.
1: Χαιρετίσματα.
0: Γεια σου, Χάρη Απίθανε.
1: Γεια σου, Χάρη.
0: Χάρης ο Απίθανος. Πες ένα τραγουδάκι τώρα.
1: Όχι, τώρα δεν θα πω.
0: Γιατί...
1: Θα μου βάλεις ένα τραγουδάκι.
0: Ποιο θες?
1: Από Μητροπάνω θέλω κάτι.
0: Ποιο θες?
1: Και βάλε κάποιο, όποιο θες αρέσει σένα.
0: Ναι, ωραία. Το επόμενο θα είναι Μητροπάνος. Τι λέει, πώς τα πας?
1: Ωραία.
0: Πώς τα πας?
1: Καλά είμαι.
0: Τι λέει,
1: εδώ, σ' ακούω.
0: Τι λέει, θες?
1: Είπα να πάρω ένα τηλέφωνο.
0: Θεσσαλονίκη, ε?
1: Ναι, Θεσσαλονίκη.
0: Μάλιστα. Τι λέει, Θεσσαλονίκη?
1: Όλα μια χαρά. Ζέστη, ξεκίνησε ζέστη.
0: Άμα για μπάνιο, για μπάνιο.
1: Για μπάνιο στη θάλασσα.
0: Στη θάλασσα, μπάνιο στη θάλασσα.
1: Έτσι.
0: Πες ένα τραγουδάκι, έτσι, μια στροφή.
1: Τώρα δεν είμαι στα χάη μου από τραγουδάκι. Θα σκεφτώ και θα πάρω μετά να σου πω.
0: Ναι, ωραία. Έγινε.
1: Ωραία.
0: Να είσαι καλά, Δημή. Όλα
1: όχι,
0: καλά.
1: Παύλε.
0: Να είσαι καλά. Είσαι εντάξει, όλα εντάξει?
1: Όλα εντάξει, ναι.
0: Μπράβο.
1: Ωραία. Άντε, καλή συνέχεια.
0: Άντε, καλή συνέχεια, Δήμη.
1: Γεια σε όλους, γεια.
0: Ναι, γεια σου, γεια σου, γεια σου, Δήμη, γεια σου, γεια σου. Για το Χάρη είναι αφιερωμένο. Και μετά για τη Δήμη. Τι τραγούδα, ρε.

Λοιπόν, για τη Δήμη που το ζήτησε, καλησπέρα και στην κυρία Χαρά, πολλούς χαιρετισμούς, γεια σου κυρία Χαρά. Και στην Βάσο από τα ΚΤΕΛ, λοιπόν, και στη Στέλλα, ναι, για την Δήμη που το ζήτησε.

λοιπόν αφιερωμένο το τραγούδι για το φίλο μου τον Γιώργο από την Επτάλοφο. Γεια σου Γιώργο Μερακλή. Λοιπόν, για τα τραγούδια αφιερωμένο για τον Γιώργο και τον Παναγιώτη το τραγούδια. Παρακαλώ. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Πες.

Λοιπόν, παρακαλώ. Μισό λεπτό. Ναι, πες μου. Ναι. Πες μου. Έγινε, θα το κάνουμε, το μεταδώσουμε. Έγινε. Να είσαι καλά κι εγώ, κι εγώ. Ευχαριστώ.

Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ και την Νεκταρία. Νεκταρία μου, να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου, γεια σου. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Λοιπόν, έγινε. Θα το μεταδώσουμε να είδε, παίζει. Νεκταρία και πού στη δουλειά? Α, στην παραλία και Νεκταρία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου. Τα τηλέφωνα μας είναι ελεύθερα, όσοι τα γνωρίζετε μπορείτε να τηλεφωνείτε.

Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στους μισάλλοντες λίγο. Περιμένεις? Μπράβο. Να θυμίσουμε και να πούμε ποιοι είναι οι χορηγοί της εκπομπής μας. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι το σούπερ μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δήμογλου, απέναντι το Δημοτικό Σχολείο. Τις Κυριακές, 5.30 ώρα το απόγευμα, ανοιχτά. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι το τυχερό πρακτορείο ΟΠΑΠ Μανουσαρίδου Πολυξένη, η Νόης 7, Κατερίνη, υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Τσίγας. Παραπάνω και πάλι, χορηγός της εκπομπής μας είναι το τυχερό πρακτορείο ΟΠΑΠ Μανουσαρίδου Πολυξένη, η Νόης 7, Κατερίνη, υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Τσίγας. Το εκλεκτό ασφαλιστικό γραφείο της καρδιάς μας, Κοκελίδης, Λάμδια Σονίδη 11, Κατερίνη. Η νούμερο 1 ζωοτροφές, My Max Pet Shop, Λάμδια Σονίδη 9. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής, το Σεραϊκό. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής, Σεραϊκό. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο, παλιά στην Εθνική Οδού Κατερίνα Θεσσαλονίκη, δίπλα στο Λίντ. Μια στάση από τις 11 ανοίγουν η καντίνα 11 η ώρα και σταματάει 4. Υπεύθυνη Γεωργία και ο Ρόλαντ είναι σεφ και φτιάχνει πάρα πολύ ωραία το γερμανικό αυτό το Kerewurst και το Pulled. 11 η ώρα το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, κάντε μια στάση να φάτε καταπληκτικά, φοβερά αλεσματά. Από τον σεφ. Το Ρόναλντ. Λοιπόν, μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι η Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμδα Σονίδη 60, στην περιοχή του Σταθμού. Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμδα Σονίδη 60, στην περιοχή του Σταθμού. Τα καταστήματα Κίτσας, μέγας χορηγός και υποστηρικτής, και το εκλεκτό μέλι της καρδιάς μας, πολύ ωραίο μέλι, μέλι Ολύμπου, από τον Χρήστο Γιάντσιο. Να πας εκεί στο πρακτορείο και να λέτε, και να λέτε εντάξει, παρέα μεγάλη είστε εκεί, ωραία, να είστε καλά, να είστε καλά, ευχαριστώ, δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν έγινε, έγινε. Ποιο τραγούδι θες τώρα να σε βάλω, να τα δώσω? Θα σε βάλω ένα πάριο. Πάριο, ναι. Πάριος. Ναι. Μην αγχώνεσαι. Και να μην μας ακούς δεν υπάρχει θέμα. Έγινε. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Να είσαι καλά κι εγώ, κι εγώ, κι εγώ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου, τα τηλέφωνα μας ισχύουν για όσους τα ξέρουν, φυσικά τους τα ξέρετε,

Το βρήκα, έκανα λάθος εγώ, έκανα λάθος. Έλα, πάμε, πάμε. Για σένα το τραγούδι αφιερωμένο, έλα. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Τα τηλέφωνα, όσοι τα ξέρετε, μας τηλεφωνείτε. Όσοι τα ξέρετε.

Γεια σου Νεκταρία μου, καλή επιστροφή. Νεκταρία, έγινε έθλια σήμερα. Α, δεκάψη σήμερα.

Λοιπόν, η φίλη μας η Νεκταρία, είπαμε το όνομά σου, δεν θυμάμαι καλά, Νεκταρία, ναι. Έχει γενέθλια σήμερα, χρόνια της πολλά, πολύχρονη, κλείνει τα 46 της χρόνια. Μπράβο, Νεκταρία. Μπράβο, Νεκταρία, 46 χρονών. Έτοιμη για γάμο είσαι, Νεκταρία. Έγινε, για την Νεκταρία, πολύχρονη, χρόνια πολλά, 46 χρονών. Ακόμα σε θυμάμαι. Αν και στις γυναίκες του ρωτάνε, Γιάννη...

ένας καλός κύριος εκεί, ένας καλός άνθρωπος, ο Σάκης εκεί από τους Βορούνου, τα Μπετσιέρης. Γεια σου Σάκη. Καλό παιδί, καλός άνθρωπος. Λοιπόν, τα τραγούδια, σε αφιερώνω δύο τραγούδια του Αγγελόπουλου. Σάκη. Για το Σάκη τον Ταπετσκέρι εκεί, Αστέρι, καλός άνθρωπος. Και αυτός και η γυναίκα του. Αφιερωμένο. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Τα τηλέφωνα είναι ελεύθερα, όσοι τα γνωρίζετε, μας τηλεφωνείτε. Γίνεται ένας χαμός εδώ, από τηλέφωνα, πανικός. Παρακαλώ. Σάκη για σένα, αφιερωμένο.

0: Καλά, μια χαρά.
1: Είσαι καλά, όλα καλά.
0: Μέχρι και η Δήμη διάλεξε το Μητροπάνο, φαντάσου τώρα.
1: Τα άκουσα, ακούω κανονικά την αρχή.
0: Τι κάνεις?
1: Λοιπόν, εγώ θα αλλάξω λίγο τώρα, θέλω και εγώ ένα Μητροπάνο.
0: Ναι.
1: Πρέπει να με την γνωρίσεις όμως τη Δήμη. Θέλω και από την Γλυκερία να είχα όσα έχει η τράπεζα.
0: Πώς, ποιο θες να ακούς τώρα, Μητροπάνο, ποιο? Μητροπάνο.
1: Μια εκδρομή είναι η ζωή μου.
0: Μητροπάνος, οκ. Okay. Όλα καλά.
1: Έτσι. Τι.
0: Όλα καλά.
1: Όλα καλά, δουλειά πολύ και παράμε.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Και το άλλο είπες, μια εκδρομή.
1: Μια εκδρομή είναι η ζωή μου του Μητροπάνου και να είχα όσα έχει η τράπεζα.

0: Τυχερή.
1: Να σου, οκ, εντάξει. Έγινε.
0: Να είσαι καλά, Παύλε.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Γεια σου, γεια σου. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Έλα, Ατλάντικ. Με Ατλάντικ. Τι κάνεις, Ατλάντικ. Ατλάντικ. Τι με βάλες, Ατλάντικ.
2: Μια εκδρομή
1: είναι. Έλα Δημήτρη, έλα Δημήτρη, καλησπέρα. Δημήτρης Ατλάντικ, παλιός πειρατής.
0: Σε ακούω, σε θαυμάζω.
1: Πού είσαι?
0: Στο σπίτι, λοιπόν, θέλω να ακούσω κάτι.
1: Πες.
0: Θέλω σε ακουστικά, σε ακούω.
1: Ναι.
0: Θέλω να βάλεις κανένα δυο Φωτιάδη. Σταύρο Φωτιάδη να ανεβάσει. Έλα.
1: Έλα, θα βάλω Φωτιάδη είπες.
0: Εντάξει.
1: Ναι, ναι, ναι. Δώσ' μου λίγο χρόνο, χρόνο, 5 λεπτά.
0: Ναι ρε, όσο θέλεις. Εντάξει.
1: Λοιπόν, έγινε. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Ναι, ναι, ναι, ναι, τα πούμε μετά. Πιο ύστερα, λοιπόν. Τσον, τσον, τσον, τσον. Παρακαλώ στην άλλη γραμμή. Τι γίνεται, πολλές γυναίκες σήμερα. Και χθες και προχθές που είχαν ακομπή, τι, πολλές γυναίκες. Πόσες είσαι? Και εσύ γενέθλια έχεις? Επειδή σε ρωτά, γιατί ακούγει την ελληνική φωνή, πόσα? 38 χρονών. Να. Ποιο τραγούδι, να σε βγάλω στον αέρα, να βγεις στον αέρα, να βγεις. Τέλος πάντων, λοιπόν, έλα, πες μου, γρήγορα, γρήγορα. Πώς? Ηλιάνα, πες Ηλιάνα. Ναι. Χρόνια σου πολλά, πολύχρονη και τα καλύτερα. 38 χρονών, έχεις μέλλον ακόμα. Ναι, ναι, ναι. Παντρεμένη, ελεύθερη, τι είσαι, σε παντρέψουμε, έχουμε παιδιά εδώ, ελεύθερα. Α, ελεύθερη, εντάξει. Θα βρούμε ένα καλό παιδί, έχει τόσο καλά παιδιά εδώ, Κατερίνη. Να είσαι καλά κι εγώ. Πλάκα κάνω έτσι, καμιά φορά πλάκα πλάκα, ξέρεις, σοβαρά. Έγινε, να είσαι καλά, γεια σου, γεια σου. Γεια σου Γιώργο, Διόν.

Λοιπόν, μισό λεπτό, λίγο μισό. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι «Αδιαφορία σου». Είναι ένα τραγούδι ωραίο. Το αφιερώνω για το φίλο μου τον Τάκη τον Βολτέρο. Γεια σου Τάκη. Λοιπόν, γεια σου Τάκη. Χαιρετισμούς στον Τάκη εκεί πέρα. Λοιπόν, Το είδα. Λοιπόν, θα μας παίρνει τηλέφωνο, παιδιά, με τα μηνύματα δεν τα βλέπω τώρα αυτή τη στιγμή, έτσι. Τα τηλέφωνα, όσοι τα γνωρίζετε, μπορείτε να τηλεφωνείτε. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Παρακαλώ.

0: Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι είναι για τη φίλη μας τη Σοφία. Καλησπέρα Σοφία, η φίλη μας η Σοφία επιστρέφει από τη δουλειά της. Λοιπόν, μισό λεπτό λίγο, θα βγει στον αέρα. Δεν βγαίνει η Σοφία. Μισό λεπτό λίγο, περίμενε τότε, περίμενε. Περίμενε λίγο. Λοιπόν, Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Μας τηλεφωνείτε, όσοι ξέρετε τα νούμερα, το μισό λεπτό λίγο, γιατί τα δύο τηλέφωνα είναι... Λοιπόν. Μ' ακούς?
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα και καλό βράδυ. Και καλή βραδιά που έλεγε ο...
1: Καλή εκπομπή.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Τι κάνεις?
1: Καλά, ακούω την εκπομπή σου. Όπως πάντα.
0: Ευχαριστώ πολύ. Να πω ότι...
1: Με τα ωραία τα τραγούδια.
0: Να πω ότι είμαστε φίλοι, φιλαράκια εδώ και πόσα χρόνια, 15 χρόνια ακροατές, φίλοι.
1: 20.
0: Άντε. Λοιπόν.
1: Κοντεύει ο γιος μου τα 30. Ναι. Τότε όταν άκουγα για πρώτη φορά ήταν 10 χρονών. Εκεί 10, 12.
0: Δεν μου λες ποιος, σε ποιο σταθμό ήμουν τότε, εδώ στην Κατερίνη.
1: Στο μουσικό πανόραμα.
0: Ναι, τότε εκεί, ναι. Λοιπόν, ποιο τραγούδι θες να ακούσουμε?
1: Εγώ θέλω να με βάλεις από τον Πλούταρχο.
0: Πλούταρχο, ποιο?
1: Ανάσα μου.
0: Ωραίο. Πλούταρχος. Οκ, okay, Πλούταρχος. Ανάσα μου.
1: Τα αφιερώνω στην οικογένειά μου πάντα.
0: Να είσαι καλά, το τραγούδι στο... το ακούς κατευθείαν. Να είσαι καλά. Χάρηκα που σ' άκουσα. Σε ευχαριστώ που πήρες τηλέφωνο. Να είσαι καλά. Αριάννα μου. Γεια σου, Αριάννα μου. Γεια σου, Αριάννα. Αφιερωμένο για την φίλη μου την Αριάννα και για την οικογένειά της. Αφιερωμένο.

Γεια σου Αριάννα, καλησπέρα και στην φίλη μας την Αριάννα. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι έχει ζητηθεί και θα το ακούσουμε τώρα. Είναι αφιερωμένο για την φίλη μας την Κική και τη Μαρία. Νομίζω, αυτό ήταν. Για την Κική και τη Μαρία που είναι στα αυτοκίνητα μέσα και μας αγούνε. Χαιρετισμούς.

Λοιπόν, μισό λεπτό λίγο να πάμε να πούμε 2-3 πράγματα και για τους χορηγούς. Μέγας χορηγός και υποστηρικτές της εκπομπής είναι το Supermarket Astro στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δήμογλου, απέναντι το Δημοτικό Σχολείο της Νέας Έφεσου. Κυριακές 5.30 ώρα ανοιχτά, τις Κυριακές. Supermarket Astro στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δήμογλου. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι το τυχερό πρακτορείο ΟΠΑΠ Μανισαρίδου Πολυξένια. Η Νόης 7 Κατερίνη, υπεύθυνος Σταύρος Τσίγας. Αν το λένε το σωστά. Αλλά πάνε και πάλι. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι το τυχερό πρακτορείο ΟΠΑΠ Μανισαρίδου Πολυξένη. Η Νόης 7 Κατερίνη, υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Τσίγας. Το ασφαλιστικό γραφείο της καρδιάς μας, Κοκελίδης Σεντερφόρ. Κοκελίδης ασφαλιστικό γραφείο, Λάμδα της καρδιάς μας, Λάμδα Σονίδη 11, Κατερίνη. Η νούμερο 1 ζωοτροφές στην Πιερία. Η νούμερο 1 ζωοτροφές στην Πιερία, My Max Pet Shop, Λάμδα Σονίδη 9. Χορηγή είναι αυτή, όλοι έτσι. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής στο Σεραϊκό. Καταστήματα Κίτσας, χορηγός. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτη χιλιόμετρο παλιάς εθνικής οδού Κατερίνης Σαλονίκης, δίπλα στο ΛΙΤ. Υπεύθυνη Γεωργία και ο Ρόναλτ. Ο Ρόναλτ είναι σεφ και κάνει καταπληκτικά πράγματα. Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Από τις 11 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα. Πολύ ωραία πράγματα, κάτι μια στάση εκεί δίπλα στο Λίτινο. Υπεύθυνη Γεωργία και ο Ρόναλτ. Ο Ρόναλτ είναι σεφ, φτιάχνει το Kerewurst, το γερμανικό, και το Bulletburg. Φτιάχνει και τα ελληνικά, έτσι ωραία πράγματα. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής στο Σεραϊκό. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής Κομώσης Μαρία Αποστολίδου στην περιοχή του σταθμού. Κομώσης Μαρία Αποστολίδου, Λάμια 60 στην περιοχή του σταθμού. Μαρία Αποστολίδου, Κομώσης. Και το εκλεκτό μέλι Όλυμπου, Χρήστος Γιάντσιος.

Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε ένα τραγούδι που έχει δεθεί από τα. Παίζετε κορίτσια εσείς το. Σε ποιο πρακτορείο πάτε? Να πάτε εκεί που σας είπα εγώ. Περίμενε λίγο, μισό λεπτό. Η Noise 7 είναι, Κατερίνη. Πρακτορείο ΠΑΠ Μανουσαρίδου, Πολυξένη. Η Noise 7, Κατερίνη. Υπεύθυνος Σταύρος Τσίγας. Ναι. Ναι. Παίζετε παιχνίδια τυχερά. Ωραία, πάτε και εκεί, πάτε και εκεί. Πόσα χρόνια είστε? Μην είστε και πολύ μικρές. 40 και κάτι, ε. Και έλα, πες το. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Ψυχολόγος, ψευδολόγος. Γεια σου, Ατλάντη, Δημήτρη.

Τι στίχο έχει αυτό το τραγούδι, ε? Πόσα χρόνια μπροστά ήταν αυτό το τραγούδι. Τι στίχο έχει, ε? Τόσα χρόνια το άκουγα και τώρα καταλαβαίνω το στίχο.

0: Αυτό το τραγούδι, Κυριάκο, σε είδα τώρα, μισό λεπτό λίγο, Κυριάκο. Αυτό το τραγούδι μ' αρέσει πάρα πολύ. Και σένα, ε. Γεια σου, ρε Βίκη. Ξέρεις τι έχω παρατηρήσει? Όταν ήρθα εδώ ήταν όλοι το 90% άντρες. Περίμενε. Έλα, Σάκη. Τι κάνεις, Σάκη μου? Τι λέει, πώς τα πας?
1: Όλα καλά, Παύλο, όλα καλά. Εσύ πώς είσαι?
0: Καλά και εμείς, μια χαρά, όλα εντάξει. Good. Και εντάξει, μια χαρά. Τι λέει εσύ, όλα, τι λέει το Κίτρος? Πήρε και ο Βολτέρο.
1: Κίτρος, είναι μια ησυχία, τάξη, ασφάλεια.
0: Πήρε και ο Ατλάντικ ο Βολτέρος, ο Ατλάντικ πήρε.
1: Ναι, δεν ξέρω. Το ανάκουσα πριν.
0: Ναι.
1: Καλησπέρα σε όλο το Ράδιο Μάνος, καλησπέρα σε όλο το κρατήριο του Ράδιο Μάνος. Να ζητήσω και εγώ δύο τραγούδια, ένα από Γιάννη Λεμπέση, έχω τα διπλά σου χρόνια.
0: Λεμπέσης.
1: Και ένα από Μανώλη Αγγελόπουλο, να γίνουν όλα στάχτη.
0: Αγγελόπουλος.
1: Να τα ακούς?
0: Ναι, ακούω, πες την αφιέρωση.
1: Αφιερώσω, περίμενε το.
0: Ναι.
1: Αταφερώσω στη Δημητρό μου την Παπαξού με πάρα πολύ αγάπη, στον Κυριάκο και τον Κύριο και την Τάνια εκεί πέρα, στον Βασίλη τον Βατερόπολο τον φίλο μου, στην κυρία Βάσου Τακτέλη την αγάπη μου, τη Στέλλα την αγρότησα, στον Αγίο τον Μελαχρινό Αγόρι, στον Δημήτρη Πανεπιστήμιο μας, στον Τάκη τον Ατλάντη και στον Γιώργο από την Εκτάλοφο, στον Χάρη τον Απίθανο και στο Χάρη να πει να γίνει το φώτι και το φώτο να χτύπητο.
0: Ναι. Λοιπόν, να γίνουν όλα στάχτη, Αγγελόπουλος.
1: Και το έχω τα δικά σου χρόνια για να σλεμπέσεις.
0: Έχω τα δικά σου χρόνια, οκ. Να γίνει, ευχαριστώ.
1: Σάκη, καλά, φίλε μου.
0: Να είσαι καλά, Σάκη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σάκης από το Κίτρος. Σάκης.
1: Να είστε καλά όλοι, υγεία σε όλους.
0: Έτσι, αμήν. Ευχαριστώ, έκλεισα. Σάκη μου, σε ευχαριστώ. Σάκης από το Κίτρος. Αυτό το ζητούσε ο Μόχλας, ρε φίλε, το τραγούδι. Συγχωρημένος. Λοιπόν, έλα. Για το Σάκη από το Κίτρος.

0: κάνει.
1: Έλα, καλησπέρα, τρελαγόρι. Τι λέει?
0: Λέει, όλα καλά.
1: Καλά, Κυριάκος, ο γνωστός, Σαραφίνο. Το παρατσούκλης είναι Σαραφίνο και εγώ Σαραφίνο και ο άλλος, ο Γιώργος, το ο παράξενος ταξιδιώτης.
0: Ο παράξενος ταξιδιώτης, ναι. Σου μιλάει πολύ.
1: Ο παράξενος ταξιδιώτης είναι ο Γιώργος, το παρατσούκλη του, εσύ Σαραφίνο και εγώ Σαραφίνο.
0: Λοιπόν, αυτή την καλησπέρα μου από μένα και τον Γιώργο, εσένα και σε όλα τα τέτοια κροάτριες.
1: Ναι.
0: Και ήθελα δύο τραγουδάκια.
1: Ναι. Ποια?
0: Βάλε ένα διπλό με την πίτσα Παπαδοπούλου.
1: Παπαδοπούλου. Βάλε ένα διπλό. Να τα αλκαδιάσουμε.
0: Και του Βασίλη Σκουλά.
1: Παπαδοπούλου.
0: Ήλιος Θεός.
1: Μάλιστα.
0: Ο Ήλιος ο Θεός.
1: Βάλα ένα διπλό. Λοιπόν, Κυριάκος, ο οποίος πουλάει, ο Γιάννης, δεν ξέρετε, είναι ο γνωστός, ο οποίος πουλάει φρούτα εποχής, και όσοι θέλετε, όσοι κάποια επιχείρηση, κάποιο μαγαζί, κάτι, οτιδήποτε, κάντε ένα τηλεφωνάκι. Ποιος είναι? Κοιμόμαστε εμείς αυτή τη στιγμή τώρα. Παρακαλώ. Ναι. Γεια σου. Ποιο? Ποιο θες, ωραίο? Πώς? Ζαγοραίο, σαν μπαίνω στην, μέσα στην εκκλησιά. Okay. Πώς σε λένε. Γεια σου, Σπύρο. Σαν μπαίνω στην εκκλησιά. Okay. Το βάλω τώρα, Σπυράκο. Να σε καλά. Ωραίος. Έγινε, εντάξει, έγινε, Σπυρό. Από πού? Πες, από πού? Πώς? Α, ωραίο μέρος, ωραία περιοχή. Λοιπόν, μήπως λέει σήμερα πάλι το τραγούδι? Μήπως λέει τραγούδι σήμερα πάλι ή Μπυραλάχ? Σκοτεινές καμάρες, για να δούμε λίγο. Σκοτεινές καμάρες, κάτσε λίγο, καμάρες. Σ' αρέσει, ακούς ραδιόφωνο, έτσι, μας ακούς δηλαδή, ε. Λοιπόν, ωραία, κοίταξε. Λοιπόν, θα σε βάλω ένα ζαγοραίο τώρα, θα δω αυτό πρέπει να είναι και θα ξαναβάλω ακόμα ένα, ας πούμε, να το βρω, εντάξει. Σπύρο μου, χάρηκα πάρα πολύ. Γεια σου, Σπύρο. Γεια σου. Λοιπόν, ο Κυριάκος, ο Σαραφίνο, πουλάει φρούτα εποχής. Γιατί Σαραφίνο είμαι και εγώ, του παρατσουκλού μου. Και ο άλλος είναι ο παράξενος ταξιδιώτης. Λοιπόν, ο Σαραφίνο, λοιπόν, και εγώ, ο φίλος μου Κυριάκος, πουλάει φρούτα εποχής. Και όσοι ενδιαφέρεστε, ξέρω εγώ, μπορείτε να κάνετε ένα τηλέφωνο, είτε σπίτια, είτε βιτεχνίες, είτε ξέρω εγώ, μαγαζιά κτλ. Ένα τηλέφωνο κάνετε και σας τα φέρνει τα φρούτα στην πόρτα σας. Ποιο είναι το τηλέφωνο?
0: Λοιπόν, 6986 171 638.
1: Έλα, ξαναπες το, αργά.
0: 6986 171,
1: ναι.
0: 638.
1: Ωραία. Λοιπόν, ξαναπες το ακόμη μια φορά αργά.
0: 6986,
1: ναι.
0: 171,
1: ναι.
0: 638.
1: Ωραία, όσοι θέλετε για φρούτα εποχής, σημειώστε το τηλέφωνο, σας θα φέρνει στο σπίτι σας. Και φτηνά φρούτα κιόλας.
0: Έγινε, ευχαριστώ, να είστε καλά, Παύλε.
1: Να είσαι καλά, λόγια. Να είσαι καλά, έγινε, οκ, okay, ευχαριστώ.
0: Καλό βράδυ, καλή εκπομπή.
1: Ευχαριστώ, έγινε, τσάω. Γεια σου, Κυριάκος. Κάνουμε και λίγο πλάκα τώρα, έτσι, καλαμπούρια που λέμε Σαραφίνα και παράξενα ταξιδιά της, λέμε να κάνουμε πλάκα. Λοιπόν, αυτά θα μείνουν στη ζωή. Για το Σπύρο. Σπύρο, πες ένα όνομα από θήτα. Ένα όνομα από θήτα, πες. Θανάσης, όχι. Σπύρος. Για Σπύρο.

0: για το φίλο μου το Σπύρο. Σπύρος, συνεργό του ΠΑΟΚ.
1: Σαν σε θυμάμαι με πνίγει ο πόνος.

Για να κάνουμε μια προσπάθεια ακόμα να μπας και το βρούμε. Μια τελευταία προσπάθεια. Δεν το έχει, όχι. Δεν μπορώ να το βρω αυτό. Κάτσε. Ποιο. Το μάγο, το παλιέρι μου αυτό. Τι πείτε. Τέλος πάντων, σε βάλω ένα τραγούδι του Ζαγοραίο. Δεν το μπορώ. Δεν το μου το βγάζει. Ας βάλουμε το μπαγκλέρι. Ας βάλουμε το μπαγκλέρι. Το τραγούδι μιλάει για μια ψηλή κοντή ξανθιά με λαχρινή, με γαλαζοπράσινα μπλε μουσταρδί μάτια που πήγε για τσιγάρα και μετά ξαφνικά.

Γεια σου Σωτήρη. Ο φίλος μου ο Θωτήρης. Γεια σου Σωτήρη. Λοιπόν, να συστηθούμε. Ακούτε Ραδιομάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Για τους παλιότερους, Παύλος Ουητός, τα παιδιά της Καλαμαριάς, 8 μήνες στο κρατικό ραδιόφωνο, στην ΕΡΤ Θεσσαλονίκης, ιδιοκτήτης κάποτε του Διάβλου 1 και κάποτε συνδιοκτήτης του Μουσικού Γαλαξία. Από τότε εκπομπές Θεσσαλονίκη, Σέρες, Κατερίνη. Αυτά. Λοιπόν, να τα πούμε και αυτά για να τα ξέρει και ο κόσμος. Μάγισσες, φέρτε βότανα για το φίλο μου το Σωτήρη. Γεια Σωτήρη. Καλό τσίπουρο. Έτσι να περνάμε καλά και να κάνουμε και λίγο πλάκα ρε παιδιά. Και να κάνουμε και λίγο πλάκα, καλαμπούρι λίγο στη ζωή. Να δώσουμε λίγο χρώμα στη ζωή, να δώσουμε λίγο χρώμα και λίγο πλάκα να κάνουμε. Λοιπόν, Παύλος Βασιλείου του Γεωργίου και της Χρυσούλας. Όλα θα τα πούμε. Και θα σε λίγο αφημί, ταυτότητες, βιλιάρια, τα πάντα όλα στο φως. Και έτσι θα κάνει και ο φίλος μου ο Γιώργος. Μαζί με τον Κυριάκο. Ο Κυριάκος το κάνει σίγουρα. Ο Γιώργος το κάνει από τους πρώτους. Λοιπόν. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι αυτό αφιερωμένο εκεί για το Σωτήρι. Τρελάδικε, βλάχος είναι στην καταγωγή. Βλάχος είναι. Πώς? Λιβαδιώτης είναι. Α, βλάχοι είναι προχωμένοι άνθρωποι. Είναι λίγο τσιγκούντες όμως, λίγο σφιχτοί είναι λίγο. Δεν είναι χοβαρτάδες είναι. Τι είναι? Χοβαρτάδες. Ναι, ναι. Ωραίος είναι, ωραία. Κάμε λίγο πλάκα. Τι είναι αυτός? Λοιπόν, η βλάχη είναι λίγο σφιχτή. Λίγο, όχι πολύ, λίγο. Όχι, δεν είναι αυτός, ε. Αυτός είναι, ναι, κατάλαβα. Σαν και εμένα κι αυτός. 5 ευρώ τα δίνει όλα. Α, καλός βλάχος. Σούπερ βλάχος. Α, σούπερ μαντολίνι θα πάρει. Σούπερ μαντολίνι. Ναι. Ναι.

0: Λοιπόν, έγινε, χαιρετώ. Χάρηκα. Γεια σου, γεια σου, γεια.
1: Μάγισσες φερτεύω τα να.
0: Γεια σου, Τύρι, Βλάχο.

Σωτήρης ο Βλάχος. Λοιπόν, ο Χοβαρντάς ο Βλάχος όμως, ο Σωτήρης και ο Σπύρος εκεί που μας έχουν. Λοιπόν, κάνουμε και λίγο πλάκα έτσι. Λοιπόν, μισό λεπτό λίγο στο άλλο τηλέφωνο. Θα βγεις στον αέρα εσύ. Ποιο? Περίμενε λίγο, μισό λεπτό. Αφιερωμένο τραγούδι για τον Σωτήρη και όχι μόνο για τον Κυριάκο, την Τάνια και τον Γιώργο. Αφιερωμένο.

Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι που ζήτησε η φίλη μας η Ευαγγελία. Μας ακούει στη δουλειά της. Το τραγούδι που έχει ζητήσει το ακούμε τώρα κατευθείαν. Ακούτε Ραδιομάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Και εμένα μου αρέσει πολύ αυτό το τραγούδι. Γεια σου Ευαγγελία. Τα τηλέφωνα ισχύουν για όσοι τα ξέρουν, έτσι όσοι

0: κόσμο.
1: Το επόμενο τραγούδι είναι για τη φίλη μας την Κατερίνα. Κατερίνα το αφιερώνει στον πατέρα της και στο φίλο της τον Κώστα. Λοιπόν, Κατερίνα, Κατερινάκη. Το αφιερώνει η Κατερίνα στον παππού της, λάθος έκανα εγώ, στον παππού της αφιερώνει η Κατερίνα και στο αγόρι της. Γεια σου Κατερίνα. Πόσο χρόνο είσαι? 19 χρόνια, ε. Ο παππούς άκουγε. Και εσύ μας ακούς τώρα, ε. Τώρα είσαι και γίνεις ακροάτρια, ε. Μπράβο. 19 χρονών, ε. Μπράβο, ρε Κατερινάκη. Έλα, αφιερωμένο για την Κατερίνα, στον παππού της και στο αγόρι της. Έγινε. Να σε καλά, γεια σου. Και εγώ σε εκτιμώ. Να σε καλά, γεια σου. Παρακαλώ.

0: Λοιπόν, καταρχάς ευχαριστώ πάρα πολύ. Γίνεται ένας χαμός από τηλέφωνα, πόνει στο κεφάλι μου. Τόσα πολλά τηλέφωνα, χαμός. Πού είχαμε και καμιά δυνατή ισχύ, τι θα γινόταν. Καμιά, ξέρω εγώ, 3-3 κιλοβάτ. Τι θα γινόταν. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι είναι για την φίλη μας την Κική, την Ξένια και την Ειρήνη. Ο Τλάντικ ήρθε. Η φίρμα, Τλάντικ. Μπάλε λεφτά κιλά κρασία, Τλάντικ. Έλα, τι λέει.
1: Πούμε.
0: Έλα, ακούγεσαι. Πες.
1: Με φωνάζουνε τρελή γιατί σε αγάπησα πολύ. Ελευθερία Χριστοπούλου,
0: ναι.
1: Αφιερωμένο για όλο το γυναικείο πληθυσμό που ακούει το ράδιο Μάνος με αγάπη.
0: Ξέρεις, μιλάμε, το Μάνος ήταν κυρίως αντρικό. Οι γυναίκες σήμερα είναι...
1: Το έχεις κάνει θηλυκό.
0: Χριστοπούλου, ποιο τραγούδι είπες. Με φωνάζουν τρελή.
1: Ναι, ναι, με φωνάζουν τρελή. Okay. Ελευθερία Χριστοπούλου, γιατί σε αγάπησα πολύ.
0: Οκ, okay, εντάξει ρε.
1: Τα φιλιά μου.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Έγινε, τσάω. Παρακαλώ στην άλλη γραμμή. Εγώ όταν ήρθα εδώ, όταν ήρθα εδώ πέρα στο Μάνος, ήμουνα πριν από το Μάνος, ήμουνα πρώτα να πούμε κατά που ήμουνα. Στο Διόνυσο 5-6 μήνες, μετά ήμουνα στο Πανόραμα. Καμιά 5-6 χρόνια ήμουνα εκεί και μετά ήμουνα και στον Αλέξανδρο αρκετά χρόνια και ήμουνα εδώ. Όταν ήρθα εδώ, παιδιά γινόταν της κακομοίρας. Δηλαδή, οι πρώτες μέρες δηλαδή, που έγατσα να κάνω αυτό, με παίρνει τηλέφωνο. Γεια σου Παύλε, πού είσαι χαμένος. Ξέρω εγώ, τα τηλέφωνα σπάνε, μιλάμε. Να σπάνε. Καθώς ήταν ο συγχωρημένος Μπορμπαλάκης και λέει, τι να πω, μου λέει, βγάζω. Λοιπόν, χαμός. Εντάξει, πάντα τα είχα καλά με τους ανθρώπους, δηλαδή ήμουνα τίμιος, η συμπεριφορά μου ήταν τίμια, κατάλαβες. Λοιπόν, τέλος πάντων, όλοι καλοί είναι, όλοι καλοί. Έλα, Ατλάντικ, Δημήτρη, για σένα.

Περιμένεις λίγο, μισό λεπτό. Αλεξάνδρα, περίμενε λίγο. Αλεξάνδρα, η φίλη μας Αλεξάνδρα που Κατερίνη είναι εδώ. Ναι, ωραία, ναι, χωρίς. Να σε πάρε στο άλλο τηλέφωνο να σε βγάλω στον αέρα. Πάρε, βρε Αλεξάνδρα. Πόσο χρόνο είσαι? Ναι, κορίτσι, ναι, ναι, 32 χρόνια, τη μικρήσα. Μεγάλησα. Τέλος πάντων, περίμενε λίγο, περίμενε. Πάμε να ακούσουμε. Α, για τη Χριστοπούλου, να πω κάτι για τη Χριστοπούλου. Όταν βγαίναμε τα παιδιά της Καλαμοριάς, μας είχε πάρει τη. Ήταν η Χριστοπούλου, είχε έρθει στη Θεσσαλονίκη, όταν βγαίναμε τα παιδιά στο ραδιόφωνο. Ήταν, κάναμε κομπές, ήταν και δικός μου σταθμός. Την 4 του μας τα βασικά. Και τα παιδιά της Καλαμοριάς. Και μας είχε πάρει ένας αυτός που είχε το μαγαζί και έφεραν τη Χριστοπούλου. Είχε έρθει και η Χριστοπούλου. Και ήταν Σταυρούπολη, απάνω, πάνω, πάνω. Ένα μαγαζί. Το Κάσπα, πώς λεγόταν, δεν θυμάμαι τώρα πώς λεγόταν. Πιο πάνω ήταν. Όταν πήγαμε ρε παιδιά και το είδαμε το μαγαζί, μας φώναξε, με λέει, θα σας κεράσουμε. Εμείς μικρά παιδάκια τώρα. Μωρά παιδιά, ας πούμε. Ξέρω εγώ, ψιρκάδες ήμασταν τότε. Και τι να πει και σου, και εμείς δεν πίναμε τίποτα, ας πούμε. Μόλις είδαμε το μαγαζί, πω, πω, πω, φύγε, φύγε. Ένα μαγαζί, κάτσε καλά με. Και ένα άλλο που θυμάμαι, από τους χορούς που έκανα τότε, πάρα πολλούς χορούς. Μιλάμε, παιδιά, πάνω από 2.000 χορούς. Κάθε 7 μέρες κάναμε χορό, παιδιά της Καλαμαριάς και σαν σου είδος. Λοιπόν, πού θέλω να καταλήξω, και θυμάμαι, με έκανε εντύπωση που έλεγε ο σερβιτόρ τότε, τότε παλιά. Εννοείς και στο 5 παρακαλώ. Εννοείς και στο 10 παρακαλώ. Και μιλάμε σερβιτόροι, όχι όπως είναι τώρα, ας πούμε, το κάτι ντουλάπες μιλάμε σερβιτόρους, δηλαδή bodyguard, μπράβους. Και είχα πάρει την πλάκα μου, ένα πιτσιρικάς, εντάξει, αυτό λέμε όταν είσαι πιτσιρικάς, ρε φίλε. Και τους, εγώ έκανα χορούς, δηλαδή, τους έβλεπα καμιά φορά ή στα καμαρίνια μέσα. Τι έχω δει τα μάτια μου, τι έχω δει τα μάτια μου, παιδιά, ας πω άλλη φορά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τραγούδι αυτό και μετά το ξαναλέμε. Περιμένεις? Έλα, πες, ακούω. Έλα, Αλεξάνδρα, μ' ακούς? Έπεσε η γραμμή σου. Ξαναπάρε. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο.

από την Ελένη στην Ευαγγελία του τραγουδιστού. Σε αυτοκίνητο είστε? Όχι, δεν θέλω τίποτα να μην φέρετε. Παγορεύεται η σου, παρακαλώ.

0: Το είπαμε αυτό, ρε, το έχουμε πει. Τέλος πάντων, αυτό που με έκανε εντύπωση στο ραδιόφωνο, λες έτσι. Αυτό που με έκανε εντύπωση ήταν, δεν πίστευα ποτέ ότι θα κάνω εκπομπή στο, συγκεκριμένα είχαμε δύο σταθμούς, είχαμε το Διάβολο 1 και το Μουσικό Γαλαξία. Ήταν, ένας ήταν ιδιοκτησία μου και άλλος ήταν συνδιοκτησία. Λοιπόν, δεν πίστευα ένα σταθμό ο οποίο ξεκίνησε πολύ χαμηλά. Ούτε μηχανήματα είχε, ούτε τίποτα ο Μουσικός Γαλαξίας, τίποτα δεν είχε. Λοιπόν, δεν θα πίστευα ότι θα φτάσει σε σημείο να είναι απ' έξω από το στούντιο 1.000 άτομα. Και δεν πίστευα επίσης ότι όταν κάναμε ένα τουρνέ, ας πούμε, τουρνέ, τι, ένα σταθμός, ραδιοφωνικό σταθμός, έκανε χορούς, χωρίς καλλιτέχνες. Πήγε στα κουφάλια Πίτα, Τίνγκα, Τίνγκα στα κουφάλια, Γιαννιτσά, 2.500 άτομα. Και αυτό που με έκανε εντύπωση ήταν, και ακόμα μου κάνει εντύπωση και λέω, πώς γίνεται, ρε φίλε, αυτό το πράγμα. Πώς γίνεται να σου ζητάνε αυτό, ρε. Και εμείς έλεγαμε, ρε παιδιά, εμείς είμαστε απλοί άνθρωποι, δεν είμαστε. Όχι, λέει αυτό, το χαρτοπετσέτες φέρανε. Το τι γινότανε χωρίς καλλιτέχνες. Κουφάλια, Γιαννιτσά, Βέρεια, 3.500 άτομα στο Φράγμα, ένα καλοκαιρινό μαγαζί. Ξανά χορό και ήρθαμε στην Κατερίνη, στο Χουκ. Στο Χουκ. Και μετά κάναμε και σένα. Την Κατερίνη την ήξερα, αλλά δεν ερχόμουν συχνά, γιατί μέσα από την Καλαμαριά πηγαίναμε στη Χαλκιδική. Δεν ήξερα πολύ έτσι. Λοιπόν. Και φυσικά μ' άρεσε η Κατερίνη πάρα πολύ και γι' αυτό έμεινα κιόλας. Λοιπόν, έδεσα, Γιαννιτσά, χαμός, όπου και αν πηγαίναμε γινόταν sold out, μιλάμε. Χωρίς καλλιτέχνες, χωρίς τίποτα, χωρίς τίποτα. Και ο λόγος δεν ήταν οι εποχές που λένε οι εποχές. Όχι, δεν παίζει ρόλο εποχές. Όχι, όχι. Δηλαδή, αν έκανα, ας πούμε, βάζαμε μουσική, αν βάζαμε μουσική μόνο, ο Μουσικός Γαλαξίας, δεν θα έπιανε. Απλά πράγματα. Μουσική βάζουν όλος ο κόσμος. Έπιασε γιατί υπήρχαν αυτές οι πρωτότυπες ραδιοφωνικές εκπομπές τον καιρό εκείνο. Δηλαδή, αν έπαιζε τραγούδια, δεν έπιανε μόνο. Σας το λέω εγώ να το ξέρετε. Θέλει, ακόμα και τώρα που σας μιλάμε, εάν δεν υπάρχουν πρωτότυπες ραδιοφωνικές εκπομπές, δεν ήταν τα χρόνια. Δεν ήταν τα χρόνια. Ήτανε οι πρωτότυπες εκπομπές. Λοιπόν, πάμε.
1: Να είχα καρδιά να μην πονάει.
0: Τα τηλέφωνα μας είναι ως ελεύθερα.

0: κεραυνή.
1: Λοιπόν, μισό λεπτό λίγο. Λοιπόν, Σπύρο, Σπύρος, πες μου το όνομά σου, σε μπέρδεψα, πες. Ναι. Έλα, το βρήκα το τραγούδι. Αντώνη, το τραγούδι το βρήκα, το βρήκα. Εντάξει, okay, το ακούμε τώρα κατευθείαν. Έλα. Είσαι στο αυτοκίνητο μέσα. Έγινε, έγινε. Έγινε, έγινε. Ναι, μην αγχώνεσαι, μην αγχώνεσαι. Εντάξει, μην αγχώνεσαι. Από το μπορείς να μ' ακούσεις. Και να μην μ' ακούσεις δεν με πειράζει, βρε. Να είσαι γερός μόνο και τίποτα άλλο. Και να μην μ' ακούσεις δεν τρέχει τίποτα. Μην αγχώνεσαι. Μην αγχώνεσαι. Να είσαι γερός, αυτό μου ενδιαφέρει. Να είσαι γερός,
0: στην αγωνία μου παράζει.
1: Εντάξει, αντικρίσεις να το ακούσεις τραγουδάκι σου.
0: Και από τροπή σου.
1: Σ' άρεσε αυτό, ε. Να ξέρουμε. Πάμε σε αυτό. Λοιπόν, Ράδιο Μάνος με τον Πάλο Βασιλείο. Ο χαμός. Γρήγορα για ύπνο, ρε.

0: Έλα Σάκη, σε ακούμε.
1: Καλησπέρα,
0: καλησπέρα. Τι κάνεις? Καλή Τετάρτη πάμε. Ναι, σ' ακούω, σ' ακούω.
1: Έλα.
0: Πες.
1: Μπορούμε να ακούσουμε κανένα τραγουδάκι, να δώσουμε καμιά παραγγελία ή κανένα πρόγραμμα.
0: Πες.
1: Παύλο.
0: Ναι.
1: Έχεις όρεξη για συζήτηση να πούμε κάποια πράγματα ή όχι?
0: Ναι, πες, θες τραγουδί.
1: Ναι.
0: Πες.
1: Βάλε σου ό,τι γουστάρεις, φιλαράκι μου, έχει αφιερωμένο εδώ για την παρέα.
0: Α, σε βάλω Διονυσίου που σου αρέσει.
1: Ό,τι γουστάρει το φιλαράκι μου, έτσι βαριά να είναι λίγο δυνατά.
0: Διονυσίου σε βάλω.
1: Ό,τι γουστάρει το φιλαράκι.
0: Και πες και κάτι ακόμα που σου αρέσει.
1: Κάτι ακόμα που μου αρέσει, Μάστορα.
0: Πες κάτι.
1: Έχεις καμιά επιλογή, γουστάρει κανένα τραγουδάκι να ακούσεις? Στου Γιουλέκα θες εσύ το... Στου Γιουλέκα θέλω, Μάστορα Σουλάκης.
0: Ωραία, εγώ θα σε αφιερώσω ένα Διονυσίου.
1: Μάκα, θα είσαι παρεξηγημένος.
0: Ναι, ξέρω.
1: Περίμενε λίγο. Σιτηρίδη Κώστα, ποιος θέλεις?
2: Αλλά με ένα κάρβουνα.
1: Ένα ό,τι να είναι ο Κώστας Λευτέρης, ποιο θέλεις? Και ένα για μένα το Διονυσίου, εγώ δεν έχω το δικό σου μπόι.
0: Διονυσίου, εγώ δεν έχω το δικό σου μπόι.
1: Ναι.
0: Οκ, okay. Εντάξει.
1: Και ένα ακόμα μετά τον Μπαρμπαγιάννη Γέρασες και τελευταίο του Κόκκουσα το γέμου.
0: Οκ. Okay.
1: Ευχαριστώ, λοιπόν, πολύ, καλό βράδυ.
0: Γεια σου, να είσαι καλά.
3: Γεια.
0: Παρακαλώ στην άλλη γραμμή. Μισό λεπτό λίγο. Εγώ δεν έχω το δικό σου μπόι. Περίμενε λίγο, μισό λεπτό λίγο. Παιδιά, γίνεται ένας χαμός εδώ. Ναι. Ναι. Ναι. Έλα, δεν ακούγεις. Εγώ το έβγαλα από εκεί. Ναι, δεν ακούγεις. Έλα, πες μου. Ναι, πες μου. Για το Σάκη και την παρέα του.

Λοιπόν, να στείλουμε χαιρετισμούς πολλούς σε όλες τις παρέες που μας ακούνε τώρα. Καιρός είναι πάρα πολύ καλός, ειδικά αυτό το βράδυ. Τώρα βγήκα έξω λίγο από όπου, τι φεγγάρι ωραίο είχε. Ωραία. Έλα Σάκη, για σένα αυτό το αγούδι και την παρέα σου.

Δεν το ξέρω αυτό, δεν το ξέρω, δεν το ξέρω, όχι, όχι, δεν το ξέρω. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτό που αναφέρει ο φίλος ο 129, τώρα είδα το μήνυμα, το έχει στείλει τρεις φορές. Το έχω ξαναπεί, δεν μιλάμε τα ίδια πράγματα. Είναι ιντερνετικό αυτό. Έτσι, δεν είναι συχνότητα. Είναι ιντερνετικό ραδιόφωνο. Και κάνουν παλιέρες τέχνες. Εγώ δεν κάνω και εκπομπή. Κάνει ο Γιώτης, το Μελαχρινό Αγόρι, κάνει η Δήμητρα, κάνει ο Βασίλης ο Τίφανης με το Ζάνι που έκανε παλιά εκπομπές, κάνει ο Βασίλης ο Μαντρέικ, ο Τζέναραλ, ο Σάντο, κάνουν όλοι αυτοί κάνουν εκεί μέσα. Στο ιντερνετικό, ο Αχιλλέας Αμανατίδης και πολλά άλλα παιδιά. Αλλά είναι ιντερνετικό, δεν είναι συχνότητα αυτό. Εντάξει, αν θα γράψεις ραδιόφωνο Παύλος Βασιλείου live, μπορεί να έχω το όνομά μου, αλλά εγώ δεν είμαι εκεί. Άμα γράψεις το γράψεις ραδιόφωνο Παύλος Βασιλείου live, τους ακούς όλους αυτούς. Λοιπόν, αυτά. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που εισδύθηκε τώρα. Τα τηλέφωνα, παιδιά, είναι ελεύθερα όσοι τα ξέρετε για ακόμα λίγο, όσοι τα ξέρετε, όσοι τα γνωρίζετε. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ποιο?

0: βραδιά. Έχει πολύ ωραία βραδιά, πάρα πολύ ωραία βραδιά. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Έλα.
1: Λευτέρης.
0: Έλα, Λευτέρης, σεντερφόρ, πού είσαι, αγόρι μου.
1: Βαλίτσα τώρα θυμάζει, βαλίτσα.
0: Βαλίτσα, τι πέρα πας, Γερμανία, ε.
1: Ναι, αύριο, τετάω, είπαμε, αύριο.
0: Ναι, άντε με το καλό, καλό ταξίδι. Για πες.
1: Τι τραγούδια είναι αυτά, με έκανες και έκλαψε.
0: Έκλαψε, φίλε.
1: Τραγουδάρες.
0: Λοιπόν.
1: Ναι.
0: Θες να βάλω ένα τραγούδι, για βάλεις τα δικά σου τραγούδια. Θέλεις και το άλλο, θέλεις και το άλλο.
1: Να πάρεις και το άλλο, ναι, εντάξει, βάλει κι άλλα.
0: Ναι.
1: Εμένα, τέτοια,
0: έτσι. Εμένα, άκου, άκου τώρα, θα σε βάλω ένα τραγούδι αφιερωμένο για σένα, σε καλαρίου.
1: Εντάξει,
0: γεια. Γεια σου, Λευτέρη μου, γεια σου. Γεια σου, Λευτέρη. Λευτέρης, ο σέντερφόρ του Παθρακικού. Λοιπόν, ωραία βραδιά, παιδιά. Τώρα έξω είναι, είσαι. Πίνεις τσικουδιά, τσίπουρο. Στο μπαλκονάκι, Ράδιο Μάνος και Παύλο Βασιλείου. Και να πίνεις 7 κιλά κρασί για μια ψηλή κοντή ξανθιά μελαχρινή με γαλαζοπράσινα μπλε μουσταρδί μάτια. Ε. Παλιά είχα μια εκπομπή, ξέρω λεγόταν, παλιά είχα μια εκπομπή. Άλλα γούστα. Είχα μια κομπή στη Θεσσαλονίκη. Προσέξτε επωνυμία. Άλλα γούστα για μια φούστα. Μείνει μάξι και σκιστή και πτυσσόμενη μαζί. Έτσι ήταν η επωνυμία της. Πάντα μου αρέσαν πρωτότυπα πράγματα. Όχι τα κλασικά. Μ' αρέσαν πάντα έτσι οι κινητομίες πάντα. Λοιπόν, Λευτέρη, σεντερφόρ, άκου τραγουδάκι σου. Στο αφιερώνω. Λευτέρης, ετοιμάζεις βαλίτσα σου, σκέπτεται μερικά πράγματα, ετοιμάζεις βαλίτσα σου, ο Λευτέρης, για να πάει στη Γερμανία αύριο. Γεια σου, Λευτέρη.

0: Καπελά, βάλε 500 κιλά κρασί για μια ψηλή κοντή ξανθιά μελαχρινή με γαλαζοπράσινα μπλε μουσταρδί ματιά. Που είδε ότι θα πάει για τσιγάρα, πήγε για τσιγάρα και δεν ξαναγύρισε. Τρολαγόρι, σε ξέχασα, ρε. Ωραία, σε ξέχασα, Γιώργο, sorry. Τι κάνεις, Γιώργο μου? Πώς, τι έγινε, παντρεύτηκες?
1: Τι γίνες? Όχι, δεν είναι δεύτερος είμαι.
0: Τώρα ο Λευτέρης το παντρέψουμε, ο Λευτέρης.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ετοιμάζεις τις βαλίτσες σου.
1: Έχω δύο τραγουδάκια από που την είμαι Αβράγκη.
0: Ναι.
1: Και τα αφιερώνω στην κυρία Χαρά, άμα σ' ακούει.
0: Σήμερα δεν μας πήρε τηλέφωνο.
1: Δεν πήρε, γιατί έτσι?
0: Θα με συναχωριέμαι. Κύριε Χαρά,
1: πρέπει να την πάρεις εσύ να δεις.
0: Όχι, εγώ δεν πάω να την ενοχλήσω τέτοια ώρα. Εγώ την είπα.
1: Εντάξει.
0: Εγώ την είπα. Ό,τι ώρα θέλει να με πάρει στο κινητό.
1: Έτσι,
0: να με πάρει ημέρα, μεσημέρι, ό,τι ώρα θέλει.
1: Και τα αφιερώνω σε σένα, σε Δημητρούλα και σε όλο τον κόσμο που ακούει την εκπομπή σου.
0: Αύριο θα κάνει ο Γιώτης το ιντερνετικό ραδιόφωνο.
1: Δημητρούλα, τώρα πότε κάνει, ξέρεις?
0: Ναι, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Νομίζω αύριο μετά, δεν ξέρω. Ας πάρει.
1: Αύριο πρέπει να κάνει, αύριο, ναι, αύριο πρέπει να κάνει.
0: Ας πάρει τηλέφωνο, Δημητρούλα.
1: Θα την ακούσω, θα την ακούσω.
0: Ας πάρει τηλέφωνο, Δημητρούλα, ας πάρει.
1: Έγινε, αγόρι μου, καλή εκπομπή.
0: Ναι.
1: Καλή ξεκούραση.
0: Να είσαι καλά, φίλε. Ευχαριστώ πολύ.
1: Θα λέμε καλό βράδυ.
0: Γεια. Κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός και μοναδικός. Έτσι θα το βλέπω τα πράγματα. Κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός και μοναδικός. Άμα το συνειδητοποιήσετε αυτό, δεν θα ζηλέπετε κανέναν. Γιατί σήμερα είναι να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα και ο γείτονας μαζί. Όχι. Και είπαμε, μπορεί εσύ να με κοϊδέψεις και εγώ να σε κοϊδέψω, το Θεό δεν κοϊδεύει κανείς. Κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός και μοναδικός. Αυτό να θυμάστε πάντα. Και δεν θα ζηλεύετε κανέναν. Δεν θα ζηλεύετε κανέναν.
2: Λίγο γυναίκες αδιόρθωτες,
0: ναι, ναι.
2: Θα μας βγάλεις λιγάκι τον καημό μας.
0: Αχ, τον καημό.
3: Επιθυμία για το φίλο τον Παύλο.
0: Έχει το όνομά μου, δηλαδή. Ο Λευτέρης, αφιερωμένο για το Λευτέρη. Τσιλιάκος, ο νέος σεντερφόρ του Άρη.

είπαμε να μην το ξαναπούμε πάλι. Ακούτε Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου, για τις παρέες που μας ακούνε εκεί, πολλούς χαιρετισμούς. Ο καθένας με τον πόνο του, για τον Γιώργο από την Επτάλοφο. Και μισό λεπτό, θα βγεις στον αέρα εσύ? Ντρέπεσαι? Γιατί γυμνή, σε βάλει τον παλτό σου να σε βγάλω στον αέρα. Δεν είσαι του Παύλου Βασιλείου μου απόφοιτη. Όχι. Αν ήσουν απόφοιτη του Παύλου Βασιλείου, θα βγαίνει στον αέρα. Γεια σου, Στέλλα.

0: Λοιπόν, να θυμίσουμε και να πούμε στα γρήγορα τους χορηγούς. Την εκπομπή την οποία ακούτε σας την προσφέρουν το σούπερ μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δημόγλου. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής το σούπερ μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δημόγλου, Κυριακές 5.30 ώρα νυχτά. Το τυχερό πρακτορείο ΠΑΠ Μάνου Σαρίδου Πολυξένη. Η Νόη 7 Κατερίνη. Υπεύθυνος ο Σταύρος ο Τσίγκας. Τσίγκας. Παραδόν και πάλι. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι το πρακτορείο ΠΑΠ Μάνου Σαρίδου Πολυξένη. Η Νόη 7 Κατερίνη. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Τσίγκας. Το εκλεκτό γραφείο Κοκελίδης, ασφαλιστικό γραφείο, μεγάλος χορηγός και υποστηρικτής. Λάμδα Σονίδη 11 Κατερίνη. Η νούμερο 1 ζωοτροφές, ακούνε στο όνομα My Max Pet Shop. Λάμδα Σονίδη 9 Κατερίνη, παραδόν και πάλι. Η νούμερο 1 ζωοτροφές στην Πιερία, ακούνε στο όνομα My Max Pet Shop. Λάμδα Σονίδη 9, Κατερίνη. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής το Σεραϊκό. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής τα καταστήματα Κίτσας. Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμδα Σονίδη 60 στην περιοχή του σταθμού. Χορηγία. Το εκλεκτό μέλι Ολύμπου. Χρήστος Γιάτσιος. Θα το βρείτε στις Λαϊκές. Πολύ ωραίο μέλη. Μέλη Ολύμπου. Χρήστος Γιάτσιος. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα. Πρώτο χιλιόμετρο παλιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Δίπλα στο ΛΙΤ. Είναι ανοιχτά από τις 11 το πρωί μέχρι τις 4. Είναι δίπλα στο ΛΙΤ. Κάνει μια στάση και δοκιμάστε πράγματα, πάτε την πλάκα σας. Έχει, έχει γερμανική κουζίνα και ελληνική. Το Kerry Wurst, και το γερμανικό, και το Pulled Pork. Ο υπεύθυνοι η Γεωργία και ο Ρόναλτ. Ο Ρόναλτ είναι σεφ και φτιάχνει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Σταματήστε, είναι δίπλα στο Λίτ. Σταματήστε, κάντε ένα διάλειμμα. Πάντε, πάρετε, δοκιμάστε και θα με θυμηθείτε. Και πείτε και αν θέλετε και το όνομά μου. Καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιά Εθνική Οδού Κατερίνη Θεσσαλονίκη, δίπλα στο ΛΙΤ. Εμείς τα λέμε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο. Έτσι, Δευτέρα πρώτο Θεός να είμαστε γεροί, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο. Απαντάω σε ένα μήνυμα, το έχω πει αυτό, ότι δεν είναι... Δεν θέλω να λέμε τα ίδια πράγματα κάθε φορά, έτσι. Αυτό είναι ιντερνετικό, δεν είναι συχνότητες. Και κάνουν παλιέρας τέχνες και εκπομπή. Άμα θέλω, τους ακούτε. Ιντερνετικό είναι, ιντερνετικό. Κάνει ο Βασίλης ο Μαντρέικ, ο Γιώτης το Μελαχρινό Αγόρι, ο Βασίλης ο Τίφανης που έκανε εκπομπές με το Ζιζάνι μαζί, που έλεγε ναι, μάτια μου, ναι, ματάρες μου. Ο Σάντοκαν, ο Τζέναλ, πώς το να το ξεχνάω, ακόλουστο. Και πολλοί άλλοι ακόμα, δεν θυμάμαι τώρα. Θα γράψεις και τα τραγούδια, τραγουδάρες πες μου και. Θα γράψεις ραδιόφωνο Παύλου Βασιλείου Λάιφα. Άμα θες να ακούς, άκου τους. Δεν έκανα κομπές, κάνω εδώ στο μάνα μου. Απλά έχουν το όνομά μου αυτό. Ναι. Ωραία. Αυτά. Για τον 319, ναι, σωστά. Το είπαμε, ότι όλα τα ραδιόφωνα έχουν το κοινό τους. Παρακαλώ.
1: Ναι, γεια σας, θέλω να κάνω μια αφήνωση λίγο. Παρακαλώ για τον Λευτέρη, τον Βαρβαλιστέρη, που ετοιμάζει βαλίτσα για Γερμανία.
0: Πού θα πάει, Γερμανία. Άμα, ποιο τραγούδι.
1: Ποιο ξέρει τραγούδι.
0: Ποιο. Πώς?
1: Αδειώδες γυναίκες.
0: Το
1: έβαλα. Ναι, άμα μπορείς βάλω το ξαναπάνω το ακούς.
0: Καλά, άντε, βάλω, άντε.
1: Ευχαριστώ πολύ,
0: φίλε. Yes. Δεν χορεύεις λίγο καλύτερα? Λοιπόν, τα τρία είπαμε, δεν μιλάμε τα ίδια πράγματα κάθε φορά. Ότι είπαμε, όλοι οι σταθμοί είναι καλοί, όλοι έχουν το κοινό τους, τον κόσμο τους, όλοι. Τώρα τι θες να σου πω εγώ, να σου πω κάτι διαφορετικό? Έτσι είναι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Κάθε σταθμός έχει το κοινό του, τον κόσμο και κάθε εκφωνητές και τα λοιπά. Λοιπόν, τι πρέπει να σου πω κάτι διαφορετικό? Λοιπόν, ένα αυτό. Αυτό το διάβασα. Ο Κώστας λέει, Παύλε, λέει, λίγο το σήμα σας να διορθώσετε. Να πει στο Μάνο, λέει, το σήμα σας. Δεν είναι στην δικιά μου αρμοδιότητα. Δεν ξέρω. Εγώ έχω κάνει τη σχετική ενημέρωση, αλλά να ξέρω εκεί πέρα. Λοιπόν, πολύ ωραία τραγούδια. Σε εγώ πολλά χρόνια και τα λοιπά, λέει εδώ μια κουράτρια, την ευχαριστώ, να σε καλά. Φιλαράκι, λέει διάφορα πράγματα καλά, τέλος πάντων, να είσαι αυτά, μην διαβάζουμε στον αέρα. Λοιπόν, κάτσε λίγο να βάλω ένα τραγούδι, να τα διαβάσω και τα υπόλοιπα. Κάτσε λίγο, διότις γυναίκες. Και θα κλείσουμε δουλειά. Εντάξει. Λοιπόν,
2: ρε φίλε Λευτέρη,
0: πάμε να ακούσουμε το Λευτέρη τον Τσιλιάκο. Ο Τσιλιάκος ήταν center forward του Παναθηναϊκού, να ξέρεις, και μετά πήγε στον ΠΑΟΚ και μετά έρθει στον Άρη. Λοιπόν, Τσιλιάκος, έλα Λευτέρη.
2: Γυναίκες αδιόρθωτες, να μας βγάλεις λιγάκι τον καημό μας.
3: Επιθυμία για το φίλο τον Παύλο.
0: Κάπελα, βάλε 500 κιλά κρασί για εκείνη την

Ο 318 λέει, κάντε κάτι για το σήμα σας, λέει. Τέλος πάντων. Ο 318, αυτό το διάβασα. Μ' άρεσε πολύ η σημερινή εκπομπή, λέει η φίλη μας την Τίνα. Μ' αρέσει που κάνεις και χιούμορ. Να, έτσι, χρειάζεται, ρε παιδιά. Δεν χρειάζεται.

0: 2018, δεν το ξέρω φίλε αυτό που λες. Να σε καλά, ευχαριστώ.
1: Δεν θέλω να θυμάσαι ότι σταμάτα.

Ναι, με τη φωνή, ναι, με τη φωνή, ναι, με τη φωνή, ναι, παθαίνουν οι φωνές. Κουράζονται, ρε φίλε. Κουράζονται. Λοιπόν, κάτσε να βρω το ένα τραγούδι με τις δανείς που μου έχουν ζητήσει.

Τι είναι αυτό? Θα το βρω, θα το βρω. Λοιπόν, ο τελευταίος ακρατής, λοιπόν. Κάτσε να το βρούμε λίγο. Τέλος πάντων. Έλα. Αυτό είναι. Για τη Σπυρινούλα. Γρήγορα για ύπνο, Σπυρινούλα.

Αρέσει και οι σημερινοί και προθεσινοί και εκπομπές ήταν σαν να ήταν Πάσχα Ανάσταση. Ξέρω πώς ήταν αυτό το τηλέφωνα. Πανικός. Λοιπόν, έλα πες γρήγορα, Αρδούλα. Θεέ, άμα θες πάρε το κινητό σου, βγάλω στον αέρα. Πανικός, ρε, σπάσαν τα ροκόρ, γαμός. Άντε γρήγορα για ύπνο και εσύ. Πες.

Αγαπημένοι μου φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτριες, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήταν κοντά μας. Σήμερα έγινε ένας πανικός, χαμός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τελευταία τραγούδια σήμερα. Στο μικρόφωνο ο Παύλος ο Βασιλείου. Αφιερωμένο για όλους ακροατές που μας ακούνε. Την αγάπη μου. Παύλος Βασιλείου. Για τους παλιότερους, Παύλος ο Ιδός. Τα παιδιά της Καλαμαριάς. Ιδιοκτήτης του 8 μήνες του κρατικού ραδιόφωνου της ΝΕΡΤΣΗ Βασιούχος. Σαν μουσικός παραγωγός. Ιδιοκτήτης του Διάβολου 1. Μετά μπήκε μέτοχος ασφαλιστική εταιρεία Interlife. Και τέλος μουσικός Γαλαξία συνδιοκτήτης. Αυτά. Εκπομπές Σέρες, Θεσσαλονίκη, Κατερίνη. Σε πολλούς σταθμούς. Από μένα τον Παύλο Βασιλείου, να είστε καλά. Καλό ξημέρωμα. Την αγάπη μου. Τα λέμε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο. Πρώτο Θεός και πάνω από όλο Θεός. Σας το αφιερώνω αυτό το τραγούδι. Γεια σας.

0: 24 ώρες ελληνικό τραγούδι. 24 ώρες ράδιο Μάνος.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργό πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.